0: Γεια σου Έτη, γεια σου Άρον, Ελίας. Γεια σου ρε φίλοι, δεν αφάσουν εγώ τένω πατελεβίζια σε LG Smart TV. Γεια σου Άγγελος, γεια σου Μαρία Κουβαρή, γεια σου Μετάλεβη,
1: γεια σου Άρον Ναουι ואליאס Ναουι. Γεια σου, γεια σου לכולם, ערב טוב.
0: Γεια σου Ισάλη.

0: Γιώργο Στεφανού, Ναπονάς.
1: Wow.
0: Χατάς, απολουστική μετάδοση. Εννιά τραγούδια.
1: Γιώργο Στεφανός, εφέ με όλοι.
0: Άλλοι, άλλου Ζαράς, Βαγγέλης. Άλλου, Βαγγέλη Ζαράς. Έλα χέρια ψηλά, δώσε, λίγο τσιφτετέλη.

0: Γεια σου Φάι Ρουμπίνη, καλώς ήρθατε. Μεγάλη τραγουδιστερία. Ένα λεπτό παρακαλώ Φάι. Το τραγούδια σου τώρα με τον Νίσιμ και ο Μότι. Πρώτο κονοκό ραδιοφωνό από τον Ισραήλ. Μότι,
1: καλησπέρα.
0: Ένα λεπτό παρακαλώ Φάι Ρουμπίνη. Έλα, πάμε. Τρία. Ένα, τρία. Song, music, tuber. Φάι Ρουμπίνη. Έλα, πάμε. Χέρια ψηλά, δώσε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Είστε έτοιμοι να περάσουμε όμορφα?
0: Γεια σου, Φάι.
2: Γεια σου, μαέστρο.